αποφούν. Πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ κόρουν σουρου αχαμπί. Αποφούν πιμ πιμ ασαρή ευραπτή. Τελεφίν σελεφίν αποσου αόζου γονινά. Μα ουσέν κόζου μα ουαπέζου μα ουατραμπέτζου. Τσάι! Praise the Lord. Come on, we sing, Baba. Mumra mienye uradiye.